το βάσκο πέντρο τι και εγώ στην πρώτη βρολό. Πα πα πα πα πα πα. Χρειάζεται και χάχουρα και βάχουρα στο χέλες την βρολό. Πα πα πα πα πα πα. Χωρίς μπατζίκα σου καγούλα φάστα για καρότσια βρολό. Βρολό για βρολό για. Μέρα τάτα μου σπέρ μεχρμάν χε. Μέρε μου με τσάντη κι ζαμάν χε. Μέρε χάτ με σπονέ κι καμάν χε. Jo bhi mere aage aayega muft mein jhoot